καταστροφίβα. Εβόρφετα φαετούβα. Μάρα τα βιολίτα. Εγιάτκο οζανσέν. Μάλατ περχεγιούλαν. Εμότε κουβάνσα τον αίσεν. Σέτε σίτε κέσκουστε. Et velvolli suuren tunteesta, sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.